0: Bueno, todas las personas que no son.
1: Και εδώ, Αθάνη. Πότε θα κάνω αυτό.